0: Διώσα και πατέρα σου και Θανάσης. Πατέρα και γιος, χειριστώ στο ήχο.
1: Δυο πάρε.
0: Ναι,
1: ναι. Ο Δίκος πόσα δυσκεπία έχει, δυο.
0: Περίμενα να βγάλω όμως ένα για να σου πω.